0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέσα. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κι άγουα. Είναι κουίκο αουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο πιτλάγια. Το τόκκινι μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Timetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέλης. Είναι και ο Γουαλτεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέλης. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Η λαμίκη. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Tlimetzli. Nehua. Yowal Nepantl.